0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αθηνά μου, ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
2: Ιταλία.
1: Ποια ήταν η σύζυγος του Οδυσσέα?
2: Η Πινελόπη.
1: Ποιος στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
2: Ο Εύξενος Πόντος.
1: Ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
2: Αχάλη.
1: Από ποιο νησί προέρχεται η μαστίχα?
2: Κίο.
1: Ποια είναι η αγαπημένη τροφή του Γκάρφιλντ, λαζάνια ή κοτομπουκές?
2: Λαζάνια.
1: Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 81?
2: Άλλο.
1: Από ποια χώρα κατάγεται η Σακύρα?
2: Μεξικό. Όχι.
1: Σε ποια χώρα ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ πρωθυπουργός?
2: Αγγλία.
1: Τι είναι το...
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Τι είναι η τσιλίχουρδα? Βρισιά ή φαγητό?
2: Φαγητό.
1: Ποια χώρα έχει καγκελάριο αντί για πρωθυπουργό?
2: Άλλη.
1: Ποιος στενοχωρίζει την Ευρώπη από την Ασία στην Τουρκία?
2: Δεν ξέρω.
3: Καγκελάριο έχει η Γερμανία, βρε. Καγκελάριος Μέρκελ.
1: Η Μέρκελ δεν τη θυμάσαι?
3: Άγγελα Μέρκελ.
2: Τα αρνητικά τα αποβάλλω.
1: Καλά κάνεις και εγώ μαζί σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας. Εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
2: Βάρκες δεν έχουνε.
1: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση του.
2: Είσαι πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
1: Για φαντάσου το τώρα.
2: Το φαντάζομαι, Αργύρη μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Είπαμε, κοιμάμαι όντως.
2: Που δεν θα κοιμόσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι, έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι,
2: και μετά με τα Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Έλα καλή, μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Ανήλικοι έβριζαν εσχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε πληθώρα επιβατών. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγέλουσα, ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού τη μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις.
2: Τύπου. Σας όλους. Όλοι. Επόμενη στάση.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι είσαι
2: εσύ. Θα μου φύγει. Εγώ είμαι.
1: Ζηλεύεις πάρα πολύ αυτά τα
2: παιδιά. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Να μπορώ να μπω μέσα σε ένα τρικ και να λέω. Γιατί εγώ το κάνω αυτό γενικότερα. Στείλτε με σένα, σας παρακαλώ, κάποιος, σας μ' ακούσει κάποιος που έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να με πάει σε ένα τρένο να είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βρίζω. Θα ζικετεύω.
1: Τα παλιόπαιδα δεν τρέπονται λίγο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια να γίνετε viral. Γογό Τσαμπά αγαπημένη. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα λοιπόν ήταν η Γογό Τσαμπά και τραγουδούσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό που τη συνέβη. Και τι τη συνέβη? Ένας θαυμαστής της τεράστιος πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη δαγκάνα,
2: τη
1: γέμισε γαρίφαλα και την έρανε. Για φαντάσου να είσαι Γογό Τσαμπά να τραγουδάς και να βλέπεις μια μπουλντόζα να έρχεται κατά πάνω σου μεγάλη φαλά.
2: Θα είχα λιποθυμίσει τα γέννα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: I've got. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία. Εντάξει, είναι δυνατόν να πηγαίνει να βάζει βενζίνη και να σε κλέβουνε.
2: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουνε και σπίτια, Ρίσαρκη. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Πού ζεις?
3: Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας. Θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο δροσερά.
1: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω δηλαδή?
3: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ.
2: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σπύρο μου, πώς λέγεται το μουσικό σύμβολο που δείχνει διακοπή ήχου?
2: Παύση, παύλα.
1: Ποια τραγουδίστρια τραγουδά το Umbrella?
2: Η Ριάννα.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Αυστρία.
1: Ποιος δημιούργησε τον Ερμή του Πραξιτέλη?
2: Ο Πραξιτέλη.
1: Συνέχισε την παροιμία «Όποιος κάβει το λάκκο του άλλου»
2: πέφτει ο ίδιος μέσα.
1: Πώς λέγεται το μέρος όπου εκτίθεται έργα τέχνης?
2: Γκαλερί.
1: Πόσο κάνει 100-45?
2: 55.
1: Ποια περιοχή στην Ελλάδα φημίζεται για τον Γκρόκο?
2: Κοζάνη.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κούβας?
2: Αβάνα.
1: Τι σημαίνει η λέξη Ευαγγέλιο, καλή είδηση ή ιερό βιβλίο?
2: Καλή είδηση.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία. Μάλλον κέρδισα από τα αντιδράσει.
3: Σπύρο! Τι θα τα κάνεις, αγόρι μου, τα 1000 ευρώ?
2: Εντάξει, μαζί με τα παιδιά θα τα φάμε σε καμία εκδρομή, σε κανένα ταξίδι.
1: Χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα, ευρουλάκι, ευρουλάκι να το φάτε, σας αξίζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
3: Ένα ζώο.
2: Ζαρκάδι.
1: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
3: Μασκοφόρος εκδικητής με μάσκα, σπαθή και άλογο.
2: Ζαρό.
1: Ναι. Ρε. Μα ρε μπήκε το ζωρό.
3: Μα να σου πω κάτι. Συγχαρητήρια.
1: Είσαι ο ζωρό του Kiss 92,1.
3: Με το σπαθί σου χαράζεις τα χαρτιά με τα γράμματα.
1: Και με το άλογο σου θα πάτε να φάτε στο απολυτίβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
2: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή πια δεν
1: πήρε
2: μπορώ
1: να μεταλλικό
2: κουβαλήσω.
1: Καροτσάκι, παιδιά.
2: Πήρε
1: είναι επίσημο
2: καροτσάκι.
1: Ότι είναι 900 χρονών επιτέλους.
2: Πάω λοιπόν στα πεπόνια γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Τι? Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πέσει το νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
2: Τζάγκουαρ έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορά.
2: Ρε Τζάγκουαρ σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 2,39 χρονοί ήταν εκεί στην περιοχή της Παπάφη. Τι έκαναν, μετακόμιζαν και παίρνοντας τα πράγματά τους να πάνε στο επόμενο σπίτι.
2: Αφήσανε κάποια... και μισή περιουσία στο πεζοδρόμιο.
1: Δεν τα θέλανε, ρε παιδί μου.
2: Να και τα πάνε ένας άνθρωπος που τα χρειάζεται.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν μια φορά την ίδια ανάγκη είχα. Μου λέει κάποιος λοιπόν τον παλιατζή να πάρει. Θα έρθει, θα διάσει όλα και αυτά. Μια μέρα λοιπόν είμαι κάτω και έχω παρκάρει. Περνάω παλιατζή μπροστά, μπαίνω μπροστά, λέω stop. Έχω εδώ να πάρετε πράγματα. Μου λέει βεβαίως παρκάρει. Πού τα πήρε όλα και τα φόρτα, σου λέω χάρηκα πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα φύγω. Και η γυναίκα μου λέει δεν θα με πληρώσεις. Εγώ νόμιζα ότι η αμοιβή του είναι τα πράγματα που παίρνει. Δεν ήξερα για τον κόπο του.
2: Μπορεί να πέτυχε εσύ που σε είδε όμορφο και διάσημο, να λέει αυτό τον ξέρω, έχει παίξει το παραπέντε. Α, του πάρω τα λεφτά.
1: Έβγαλα και μια φωτογραφία.
2: Αλήθεια. Φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εσύ, Αργύρη μου, που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
2: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
1: πήρε
2: μπορούσα.
1: Μεταλλικό
2: να
1: καροτσάκι, παιδιά.
2: Πήρε
1: είναι
2: μεταλλικό
1: επίσημο
2: καροτσάκι.
1: Ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
2: Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Τι? Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πει στον νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
2: Jaguar, έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορέ.
2: Jaguar σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιγουί.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: 92,9. Kiss.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι μπορούμε πλέον να το παραδεχτούμε. Το restart ξεκίνησε επίσημα, τα ξυπνητήρια επέστρεψαν, τα προγράμματα ξαναγεμίζουν, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας τρόπος να γίνει όλο αυτό λίγο πιο ευχάριστο, με τη σωστή μουσική από το πρωί. Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ μέχρι τις 12 και κάνουμε μαζί μια πολύ ωραία εκπομπή, το Kiss at Work στο 92,9.

90's to Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και αν ψάχνετε μια βραδιά με πολύ γέλιο, δυνατές ατάκες και εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, τότε έχω κάτι για εσάς. Σας στέλνουμε στην παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, τη νέα πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Στη σκηνή συναντιούνται ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης, σε μια παράσταση, παιδιά, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και καυστική ματιά στην επικαιρότητα. Σας χαρίζουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, μπαίνετε στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και έτσι θα ενημερωθείτε εσείς με mail όσοι κερδίσετε. Συνεχίζουμε με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss και σε λίγο θα κάνουμε ένα check στα άστρα, γιατί κάποια ζώδια θα έχουν τύχη, ευκαιρίες και αρκετά θετικές εξελίξεις μέσα στο μήνα.

0: είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Καλημέρα. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας φαίνεται να έχει μπει με το δεξί για τρία ζώδια: Λέοντες, Σκορπιοί και Κρύοι. Ακούστε προσεκτικά, γιατί ο Σεπτέμβρης φαίνεται πως είναι ο μήνας σας. Ξεκινάμε με τους Λέοντες, λοιπόν, που είναι ίσως οι μεγάλοι ευνοημένοι του μήνα. Ο Δίας παραμένει στο ζώδιό τους και φέρνει περισσότερη έτσι αυτοπεποίθηση, ευκαιρίες για εξέλιξη, νέα ξεκινήματα αλλά και θετικές προοπτικές στα οικονομικά. Δεύτερη στη λίστα είναι η Σκορπιοί. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, Σκορπιοί, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σας και ανεβάζει γοητεία, αυτοπεποίθηση και φυσικά ερωτικές μετοχές. Οπότε, οι σύγκλοι Σκορπιοί, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Και τρίτη, η Κρύη, για τους οποίους ο Σεπτέμβρης φέρνει ξεκαθαρίσματα κυρίως στα προσωπικά. Άρα, Λέοντες, Σκορπιοί και Κρύοι, ο Σεπτέμβρης φαίνεται να σας πηγαίνει πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι τώρα, ψυχραιμία, έχουμε άλλους 11 μήνες μπροστά μας να πάρουμε το αίμα μας πίσω.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είστε το παρεάκι μου.
1: 92,9 Kiss.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, 90's νέα επιτυχίες. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ χρηστικό, καθημερινό και σε ένα μικρό ήξερες ότι που ομολογώ πως ούτε εγώ είχα σκεφτεί. Ήξερες ότι μπορεί να λούζεις κανονικά τα μαλλιά σου, να βάζεις μάσκα, κοντίσιονερ, λαδάκια και όλα αυτά τα σχετικά και μετά να τα ξαναλερώνεις με το που χτενιστείς? Ο ένοχος είναι η βούρτσα των μαλλιών μας, γιατί πάνω της, εκτός από τρίχες, συγκεντρώνονται, ακούστε, σκόνη, λιπαρότητα, νεκρά κύτταρα και υπολείμματα από προϊόντα styling, τα οποία μετά μεταφέρονται ξανά στα καθαρά μαλάκια μας. Και τώρα η ερώτηση, κάθε πότε πρέπει να την πλένουμε τη βούρτσα? Ιδανικά αφαιρούμε τις τρίχες μετά από κάθε βούρτσισμα και κάνουμε ένα καλό πλύσιμο στην βούρτσα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Λίγο σαμπουάν ή αφρόλουτρο, τη μουλιάζουμε, τρίβουμε ανάμεσα έτσι στα δοντάκια, ξεπλένουμε και την αφήνουμε να στεγνώσει πάνω σε μία πετσετούλα. Οπότε, νέο task για σήμερα, τσεκάρουμε τη βούρτσα μας, γιατί έχω την αίσθηση ότι αρκετοί αυτή τη στιγμή την κοιτάμε λίγο έτσι διαφορετικά.

Αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 ακούμε 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και φέτος, παιδιά, η Μαντόνα έκανε διακοπές στη χώρα μας και τώρα μαθαίνουμε τι ακριβώς είχε στηθεί πίσω από το ταξίδι της. Η βασίλισσα της Pop, λοιπόν, στην Κέρκυρα έμεινε σε μια εντυπωσιακή βίλα στη δυτική πλευρά του νησιού με εκτιμόμενη αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, ιδιωτική παραλία και φυσικά απόλυτη ιδιωτικότητα. Στη διάθεσή της είχε δύο προσωπικούς σεφ, οι οποίοι μάλιστα είχαν οδηγία να ετοιμάζουν ελληνικές γεύσεις. Είχε μασέρ, αλλά και δύο γιότ για τις θαλάσσιες μετακινήσεις της. Για την επίσκεψή της τώρα στα Μετέωρα, αναχώρησε από την Κέρκυρα με δύο ελικόπτερα, παρακαλώ, μαζί με περίπου 12 άτομα, ενώ στη συνέχεια ταξίδευσε και στην Πάτμο, όπου χαρακτήρισε έτσι το νησί μαγικό και ανέβηκε και αυτή η ωραία έτσι φωτογραφία. Το ωραίο όμως είναι ότι παρά την τεράστια πολυτέλεια, αυτό που φαίνεται πως ήθελε η Μαντόνα ήταν να ζήσει ένα όσο γίνεται πιο αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι, ελληνικό φαγητό, θάλασσα, έτσι, χωριά, Μετέωρα, Πάτμο και τα γενέθλιά της σε παραδοσιακό έτσι μεζεδοπολείο της Κέρκυρας. Πάντως η βασίλισσα έκανε τεράστια έτσι δωρεάν διαφήμιση στην Ελλάδα σε εκατομμύρια followers ανά το

Πρωινό Πέμπτης και να λύσουμε κάτι στις 11 το πρωί, ρε παιδιά. Σεπτέμβρη σημαίνει φθινόπωρο ή απλώς καλοκαίρι με υποχρεώσεις. Γιατί το μυαλό αρκετών από εμάς και μαζί και το δικό μου αρνείται ακόμα να αποχαιρετήσει τις διακοπές. Είμαστε όμως πάντα εδώ συντονισμένοι στα 92,9 εκεί. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Μέχρι τις 12 θα ακούσουμε όλες τις 90s επιτυχίες που έτσι μας φτιάχνουν τη διάθεση.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Και μιας και πριν μιλούσαμε για τη Μαντόνα και το ελληνικό της καλοκαίρι, να σας πω ότι έχει ακόμα έναν λόγο για να γιορτάζει αυτή η γυναίκα, γιατί φέτος σαρώνει στις υποψηφιότητες των MTV Video Music Awards. Η Μαντόνα συγκεντρώνει, παιδιά, 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει καταφέρει να πάρει μέσα σε μια χρονιά στην τεράστια αυτή καριέρα της. Και για να καταλάβετε για τι επιστροφή μιλάμε, είναι η πρώτη φορά από το 1998, τη χρονιά του θρυλικού Ray of Light, που βρίσκεται τόσο ψηλά στις υποψηφιότητες. Μάλιστα, το 14-λεπτο Confession 2 The Film διεκδικεί και το μεγάλο βραβείο για βίντεο της χρονιάς. Μετά από 4 δεκαετίες καριέρας, η Μαντόνα εξακολουθεί όχι απλώς να είναι παρούσα, αλλά να διεκδικεί και πρωτιές.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: 90's Now επιτυχία στο 92,9 Kiss και η Ριάννα μόλις έγραψε ξανά ιστορία στο Spotify και το έκανε μάλιστα με ένα τραγούδι που ακούμε και αγαπάμε εδώ και 16 χρόνια. Το Only Girl ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams και έγινε το 8ο τραγούδι της που φτάνει σε αυτό το τεράστιο νούμερο. Έτσι γίνεται η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνηδα στην ιστορία του Spotify με 8 τραγούδια πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams, ξεπερνώντας μάλιστα την Billie Eilish. Και ξέρετε τι κάνει το ρεκόρ ακόμα πιο εντυπωσιακό? Ότι έχει να κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 2016. 10 χρόνια μετά λοιπόν, τα τραγούδια της συνεχίζουν να γράφουν δισεκατομμύρια. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι αμέσως μετά το σύντομο break που έρχεται ευθύς αμέσως.
2: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
3: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
2: Kiss Drive Time.
3: Με την Ελένη.
2: Και τον Αλέξανδρο.
3: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
2: Στον 92,9 Kiss.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο μουστάκα.
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
13: Σχολείο μουστάκα.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: 92,9.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Ακούτε το Kiss at Work, 90 στην νέα επιτυχία. Και πάμε σε μια έρευνα που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή. Άνδρες και γυναίκες κρίνονται τελικά το ίδιο όταν χρησιμοποιούν AI στη δουλειά? Φαίνεται πως όχι, παιδιά. Οι ερευνητές δημιούργησαν δύο πανομοιότυπα βιογραφικά με τη βοήθεια του AI. Το ένα είχε γυναικείο όνομα, Emily, και το άλλο ανδρικό, James. Και ενώ ήταν ακριβώς ίδια, όσοι είδαν το βιογραφικό της Emily ήταν 22% πιθανότερο να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της και είχαν διπλάσιες, ακούστε, πιθανότητες να αμφιβάλλουν για τις ικανότητές της. Οπότε το θέμα ίσως δεν είναι μόνο αν χρησιμοποιούμε AI στη δουλειά, αλλά και ποιος το χρησιμοποιεί. Γιατί αν το ίδιο εργαλείο θεωρείται έξυπνη σε εισαγωγικά βοήθεια για έναν άνδρα, αλλά λόγος να αμφισβητήσεις τις ικανότητες μιας γυναίκας, τότε μάλλον έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε.

0: Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα σήμερα με όλες τις 90's του νέα επιτυχίες. Πριν παραδώσω σκητάλη στη Μαρία Γιώργα και να πω ακολουθεί έως τις 2 το μεσημέρι, μία υπενθύμηση για σήμερα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι σπουδαία για να είναι καλή. Μπορεί να είναι απλώς μία Πέμπτη με ένα τραγούδι που αγαπάς ή κάτι μικρό που σε κάνει έτσι να χαμογελάς. Κράτησε λοιπόν αυτό το μικρό καλό της ημέρας και πάρτε το μαζί σας για τη συνέχεια. Ραντεβού πάλι αύριο στις 10 το πρωί στο Kiss at Work από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
2: Θέλω να σου πω ότι τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν τα αρσενικά.
3: Εσύ, πόσο έξυπνα είναι τα ζώα τελικά.
2: Θέλουνε ζευγάρωμα τα αρσενικά βατράχια και στην θηλυκιά βατραχίνα δεν τις κάνεις, δεν τις αρέσει. Ρε παιδί μου, σε φας, πω από πάλι τώρα αυτός ο βρωμοβάτραχας ήρθε να μου την πέσει. Σου λέει τι κάνω, ξαπλώνω ανάσκελα και το παίζω ψόφιος κοριός. Και θέλω να σου πω ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σκληρά τα αρσενικά για να βρουν ένα θηλυκό και τσακώνονται κιόλας κανονικότατα.
3: Και παρόλα αυτά μπορεί
2: να... Φορές έχεις σκοτωθεί, να είσαι βάτραχος, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
3: Να φτάσεις στην κόμενα εκεί μπροστά και να σου πει η βατραχίνα να σου κάνει
2: πέθανα.
3: Την ανοίξα, ναι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 92,9 Kiss.
15: Καλώς τους, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Αυτό το Radio Connection, αυτή η σύνδεση, παιδιά, αυτό το μεγάλο παρεάκι που όσο περνάνε τα χρόνια μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ισχυροποιείται. Έχουμε πολύ χαρά που είμαστε εδώ και αυτή τη σεζόν, λοιπόν. Είμαι η Μαρία Γεωργάκαινα και έχω σήμερα έρθει με επιτυχίες και σούπερ πολύ ωραία νέα να πούμε μέχρι τις 2 παρέα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκείς άνοιξα σήμερα, παιδιά, τα παράθυρα και είδα μια συννεφιά, μια μουντίλα να πει. Λέω τι έγινε, ήρθε το φθινόπωρο. Απότομη λοιπόν αλλαγή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός. Έτσι, με μια σύντομη αλλά έντονη φθινοπορεινή παρένθεση να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας. Διαβάζω για αυτές τις ίσχυρες βροχές, για τις καταιγίδες, για το χαλάζι, για τους κεραγνούς, για τα μπουρίνια. Μα τι γίνεται. Δεν περιμένουμε σε κάποιες περιοχές της χώρας, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, αυτό δεν μας χαλάει λιγάκι να δροσίσει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Πάντως η αλλαγή του καιρού δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Όπως διάβασα που είπε ο Τάσος Αρνιακός, τον οποίο και ακούμε, από το Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι επιστρέφει με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν εκ νέου τη χώρα. Να πάμε για κάνα μπανάκι έτσι ακόμα, το θέλουμε. Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, ενώ τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Αγαπημένα τραγούδια, όλες οι επιτυχίες 90's του Ναού μόνο στο 92,9.

0: Όλοι οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, παιδιά, ποτέ ότι μπορεί να κρατάμε σε λίγα χρόνια ένα χαρτονόμισμα και να λέμε αυτό το σχέδιο το διάλεξα εγώ. Λοιπόν, διάβαζα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ και αυτή τη φορά ζητάει την γνώμη των πολιτών. Έχουν επιλεγεί λοιπόν 10 προτάσεις σχεδίων. Μπορούμε να ψηφίσουμε ποια μας αρέσει περισσότερο. Τα θέματα έχουν να κάνουν με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την ιστορία αλλά και την καθημερινή ζωή. Και το ωραίο είναι ότι η ψηφοφορία είναι ανοιχτή για όλους μας τους πολίτες της Ευρωζώνης μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Να σας πω κάτι, χθες που το βρήκα εγώ το άρθρο, ψήφισα κιόλας. Βεβαίως, ψήφισα κιόλας. Είχε κάποια σχέδια πάρα πολύ, έτσι κάπως να πω, κίτσα, αν μου επιτρέπετε, με πάρα πολλά χρώματα. Εγώ επέλεξα τα πιο έτσι λιτά. Λοιπόν, πάμε για ένα break και ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα σας πω το πρωινό smoothie detox για μετά τις διακοπές.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9.

παρέα με τον 92,9 και έχω τον τρόπο να μπούμε σιγά σιγά, παιδιά, στην καθημερινότητά μας, έτσι και να ανεβάσουμε ενέργεια, να φτιάξουμε λίγο διατροφούλα ο καθένας στον χρόνο του, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θέλουμε βιασύνες. Λοιπόν, έχω καταπληκτικό σμούθι και η συγκεκριμένη συνταγή έχει πράσινο μήλο, αγγούρι, σπανάκι, λεμόνι και δυόσμο. Αυτά τα βάζετε μέσα. Μπορείτε μάλιστα να προσθέσετε και γιαουρτάκι, μπανάνα, αν θέλετε να γίνει πιο χορταστικό. Έτσι θα σας κρατήσει μια χαρά μέχρι το μεσημέρι. Βέβαια, δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει ένα ποτήρι που θα σβήσει όλα τα σουβλάκια και τα κοκτέιλ και τα φαγωτά του Αυγούστου, αλλά είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να ξαναβάλουμε φρούτα και λαχανικά στη ρουτίνα μας. Share και την Dove L'Amore αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now και στο Viber σας περιμένω στο 6942-929-929 για να τα λέμε κιόλας, να μου πείτε κι εσείς πώς περάσατε το καλοκαίρι, τι κάνατε και από εδώ και πέρα τα προγράμματα, τα ωραία. Και νομίζω ότι έχετε μπει έτσι με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη στην καθημερινότητα.

0: Enrique Iglesias και Bailando στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now και από έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε πολύ σε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε πιο πολύ και έχουμε αγαπήσει πιο πολύ, η αλήθεια είναι. Μιλάει για τον George Michael που σχεδόν 40 χρόνια μετά επιστρέφει το περίφημο Faith Tour. Αυτή τη φορά μέσα από κινηματογραφικό υλικό, παιδιά, που γυρίστηκε με 14 κάμερες και μόνο που ακούμε George Michael, Faith, 1988, νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε αυτό το mood. Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και μας γυρίζει μια εποχή που ο George Michael ήταν πραγματικά στο απόγειό του και είναι συγκινητικό να το μάθουν έτσι και νεότερες γενιές και έτσι μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break τώρα και σε λίγο επανέρχομαι με το αγαπημένο μου θέμα, τα αστρολογικά μας.
1: Αργύρη.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: 4 μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
12: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
11: Kiss Drive Time.
12: Με την Ελένη.
11: Και τον Αλέξανδρο.
12: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
11: Στον 92,9 Kiss.
3: 92,9 Kiss.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλώς ήρθατε. 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και αυτή την ώρα σας έχω έρθει με πολύ αγαπημένα τραγούδια και φανταστικά θέματα. Γιατί θα σας πω όσο πολύ λίγο ποια είναι η πιο τυχερή ημέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο. Μεγάλο θέμα, αλλά εμπεριστατωμένο θα σας πω. Να ξέρετε, να το έχετε στο νου σας. Επίσης, μπορούμε να ξεχρεώσουμε έτσι το χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο, αν ξενυχτάμε τις καθημερινές. Για να δούμε σε πολύ λίγο.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, No Doubt και Don't Speak. Εγώ έχω να πω πολλά και μάλιστα έχω να σας πω, γι' αυτό να σημειώσετε χαρτί και μολύβι τώρα. Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο. Και θα ξεκινήσω με τον κρυό. Είναι 13 Σεπτεμβρίου η μέρα σας, παιδιά, κρύ μου. Μέρα για δράση, με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Για τους Σταύρους, η τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη είναι η 15 Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτέμβρη. Δίδυμη, 3 Σεπτεμβρίου δηλαδή, σήμερα. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί. Καρκινάκια, 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα για οικονομικά αλλά και για αποφάσεις που θα σας δώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Λιονταράκια μου, δυναμικά, ετοιμαστείτε να λάμψετε στις 14 Σεπτεμβρίου, σημειώστε το. Παρθένη, στις 19 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη μέρα. Ζυγή, 24 Σεπτεμβρίου, με νέους κύκλους. Σκορπιή, 9 Σεπτεμβρίου, με νέες συνεργασίες και ξεκίνημα αρχές, επαγγελματικά ωραία πράγματα. Τοξότες, επίσης σήμερα είναι η μέρα σας με επαγγελματικά ανοίγματα. Εγώκερη, 6 Σεπτεμβρίου, άμα θέλετε πρόγραμμα, πρόγραμμα θα μπει εκείνη η μέρα. Υδροχόη, 11 Σεπτεμβρίου και τα ψαράκια, 5 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαστείτε να σαρώσετε αυτό το Σεπτέμβρη.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss. Είπαμε πριν τα αστρολογικά μας και ότι σήμερα είναι τυχερή μέρα για τους τοξότες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να μάθουμε νέα για μια τοξοτίνα. Μιλάμε για τη Miley Cyrus. Τι κάνει αυτό το κορίτσι να μπει στο στούντιο για ηχογράφηση?
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ναι, θα μπει τελικά. Η Miley Cyrus λοιπόν ανακοίνωσε το 10ο στούντιο άλμπουμ της, καθώς και τις δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl. Το άλμπουμ αναμένεται, παιδιά, να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και η πρώτη της κυκλοφορία μέσω της Atlantic Records. Η είδηση αυτή λοιπόν συνοδεύεται από την ανακοίνωση ότι η τραγουδίστρια θα εμφανίζεται πλέον ως Miley.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι. Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκείς, τι ωραία μηνύματα που λαμβάνω. Βασίλη μου αγαπημένε, μου στέλνει βίντεο ότι ακούει 92,9 εκείς. Και ο Ιτζο Μακρύ που είναι στα Βρυλίσια με τη Βάσια, έτσι κάνουν δουλίτσα εκεί τα νυχάκια. Και ακούτε 92,9 εκείς και καλά κάνετε, θα κάνετε πιο ωραία νύχια έτσι. Λοιπόν, ερώτηση παιδιά που αφορά σχεδόν όλους μας. Αν όλη την εβδομάδα κοιμόμαστε λίγο, έτσι ξενυχτάμε, μπορούμε το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε μέχρι το μεσημέρι χωρίς ξυπνητήρια και να πούμε ωραία, τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα? Παιδιά, η απάντηση δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα και να μειώσει έτσι ένα μέρος της κούρασης, αλλά δεν λειτουργεί σαν τραπεζικός λογαριασμός. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Αυτό είναι, δυστυχώς. David Guetta, Love Don't Let Me Go, στο 92,9 εκεί.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είμαι διακοπές και σας ακούω.
0: 92,9 Kiss.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

How to save a life στο 92,9. Και σε όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα τα trends για τα μαλλιά. Συγγνώμη, αγόρια, να ασχοληθούμε και λίγο με τα μαλλιά μας εμείς τα κορίτσια. Γιατί διάβαζα ότι τα μακριά μαλλιά επιστρέφουν δυναμικά στα hair trends και φαίνεται ότι το μήκος ξανακερδίζει έδαφος. Θυμάστε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν πάρα πολύ της μόδας το καρέ. Και είχαμε όλες καρέ. Τώρα τα ξαναμακραίνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει και το timing. Αποφάσισα και εγώ να τα ξαναμακρύνω, οπότε τέλεια. Rockabye στο 92,9 εκεί. Σχολείς επιτυχής 90's του Now.

0: Imagine Dragons και Enemy, τελευταίο τραγούδι σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Ένα στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Αλλά να το ξανακάνουμε πάλι αύριο, τι λέτε κι εσείς, στις 12 ακριβώς μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Έρχεται με τη φωνάρα του ο Γιώργος Λάζαρος μέχρι τις 5. Μένετε συντονισμένοι γιατί έχει έρθει πολύ φορτσάτος για να σας φτιάξει το κέφι. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Ψηρά! Ξεκόλα!
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
12: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: 92,9 Kiss.
13: Έφτασε η Πέμπτη, περνάνε γρήγορα οι μέρες ευτυχώς και τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για βουτιές την Κυριακή. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας. Την επόμενη ώρα θα μάθετε τα πάντα για το διαγωνισμό μας με δώρο υποτροφίες. Τώρα θα ακούσουμε Ρίμον, θα ακούσουμε James Hype και Leanne Rimes. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

3 Σεπτεμβρίου, ζωντανά στον 92,9 Kiss. Και η Doink είδηση της ημέρας είναι ότι μια γυναίκα από την Πάτρα έστειλε, λέει, 100 ευρώ σε κάποιον που παρίστανε ότι ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τα είχε ανάγκη τα 100 ευρώ. Ενημερώστε όσους δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία για τις απάτες που υπάρχουν. Κρίμα είναι. Εμείς συνεχίζουμε με Eminem Carry Anna. Σε λίγο έρχεται και ο Dennis Wings στον 92,9 Kiss.

0: Let Me Love You και ο Justin Bieber στη παρέα μας εδώ στον 92,9. Εκεί πάμε τώρα για τα καλά νέα της ημέρας για εμάς που μας αρέσει η μουσική και ο κινηματογράφος.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Βγήκε το τρέιλερ της ταινίας George Michael The Faith Tour. Πρόκειται για μια ταινία που δεν έχει προβληθεί μέχρι τώρα και καταγράφει την ιστορική περιοδία του τραγουδιστή το 1988, που ήταν η πρώτη του ως solo καλλιτέχνης. Θα δούμε λοιπόν πλάνα από τις συναυλίες του στο Παρίσι, θα δούμε πλάνα από τα παρασκήνια μαζί με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες και άλλα ενδιαφέροντα. Θα βγει στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τη Miley Cyrus, θα ακούσουμε και τους Savage Garden που θα μας ταξιδέψουν στο φεγγάρι εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: 92,9.

I'm unstoppable today. Το ακούμε για να παίρνουμε δύναμη. 5η 3 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και μαθαίνω ότι βάφουν άσπρη την άσφαλτο στη Δράμα, επειδή έτσι μειώνεται η θερμοκρασία της όταν έχει ζέστη, ειδικά. Και είναι μια πολύ καλή ιδέα που βελτιώνει την ορατότητα. Το ίδιο έχει γίνει, όπως ξέρετε, καιρό τώρα και στη σύραγγα της Κακιάς Σκάλας. Μακάρι να το δούμε κι άλλο. Έρχεται τώρα η Britney, σε λίγο έρχεται και ο Enrique εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Άρε Feeling στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon, που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου της αγοράς και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα. Και τώρα που επιστρέψαμε από τις διακοπές, θυμόμαστε να κοιμόμαστε αρκετά, να κοιμόμαστε σωστά και να ξεκουραζόμαστε τα Σαββατοκύριακα. Ο ύπνος είναι σημαντικός και για την υγεία και για τη διάθεση. Σε λίγο θα ακούσουμε Bruno Mars, θα ακούσουμε και Santana, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: 92,9
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε υποτροφίες. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Dua Lipa, από Santana και Bruno Mars, που βρίσκεται σε περιοδία στην Αμερική αυτή την εποχή. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για την κίνηση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

5η 3 Σεπτεμβρίου, ζωντανά στον 92,9 Kiss και τη Δευτέρα θα ξυπνήσουμε πρωί. Επιστρέφει στον αέρα το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Επιστρέφει το απόγευμα και το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αυτή την ώρα βλέπω κίνηση στην έξοδο της Αθηνών, στην Ποσειδόνο, στον Άλυμο και στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τώρα θα ακούσουμε την Pink, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο ίντερνετ και το ακούμε στον 92,9 Kiss. Σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα, όπως ξέρετε, χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία για να στηρίξουμε την προσπάθειά σου και να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους στόχους σου. Γι' αυτό μπες στο kiss929.gr στη σελίδα Win on Kiss και δήλωσε συμμετοχή. Αύριο θα γίνει η πρώτη κλήρωση. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα με υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Thindle Down, θα ακούσουμε και τον Ed Sheeran με το Bad Habits εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 92,9.

15 πριν από τις 4, 3 του μήνα στον 92,9. Και η πολύ της μόδας είναι, ειδικά στους εφήβους, η K-pop. Η pop δηλαδή από τη Νότια Κορέα. Όπως ξέρετε, αυτό το Σάββατο λοιπόν, όπως και την Τρίτη, η K-pop Fever θα ταρακουνήσει την Τεχνόπολη με live από 12 τραγουδιστές και χορευτές που θα ερμηνεύσουν όλες τις μεγάλες K-pop επιτυχίες. Με την ευκαιρία, εμείς θα ακούσουμε τώρα το Golden. Σε λίγο έρχεται και ο υπέροχος Bryan Adams εδώ στον 92,9.

0: I Don't Wanna Know, προ-Παρασκευή στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και δεν αφήνει Gigabyte να πάει χαμένο. Όσα δεν χρησιμοποιούμε, τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr. Για να αναρωτιέσαι πότε είναι η επόμενη αργία, είναι στις 28 Οκτωβρίου. Λίγο μετά έχουμε Χριστούγεννα, αλλά προς το παρόν απολαμβάνουμε το καλοκαίρι που είναι ακόμα εδώ. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Blue, θα ακούσουμε και την J-Lo. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
12: 92,9 Kiss.
0: Το ρολόι μας δείχνει 4 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90's to now συνεχίζονται με Blue, με James Arthur και Jennifer Lopez, η οποία στην αρχή της καριέρας της ήταν αποφασισμένη να πετύχει, αν και οι γονείς της δεν τη στήριζαν και έμεινε για ένα διάστημα, λέει, σε μια σχολή χορού. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

5η 3 Σεπτεμβρίου στο 92,9 εκείς δεν θα ξεπεράσει τους 33 αύριο η θερμοκρασία, αλλά την Κυριακή το θερμόμετρο θα δείξει 38, ο ουρανός τις επόμενες ημέρες θα είναι καθαρός. Θυμίζω ότι περισσότερες από 350 κάμερες υπάρχουν πλέον στους δρόμους της Αθήνας και έρχονται και άλλες, οπότε οδηγούμε προσεκτικά και ήρεμα. Τώρα θα ακούσουμε το Sexy Love, σε λίγο θα ακούσουμε και το Tattoo εδώ στο 92,9 εκείς.

0: What about now, 5η-3 του μήνα στον 92,9 Kiss και η απάτη της χρονιάς έγινε από έναν Ιταλό τον οποίο μπορεί και να τον χειροκροτήσει. Τι έκανε λοιπόν, έκτισε κάτι που έμοιαζε με αρχαία θέατρο και χρέωνε μάλιστα την είσοδο στους τουρίστες 40 ευρώ και οι κριτικές στο ίντερνετ ήταν διθυραμβικές για το υποτιθέμενο μνημείο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότεροι πήγαιναν τόσο κακό του έκανε, γιατί έγινε γνωστό πια και αντιμετώπιζε τον νόμο με το θέατρο να λένε οι αρχές ότι θα κατεδαφιστεί. Ήταν όμως πρωτοπόρος. Αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε την υπέροχη συνεργασία της Beverexa με τους Faithless. Θα ακούσουμε και τη Mary J. Blige εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: 92,9.

Και η Coldplay στην παρέα μας στον 92,9. Και σε χθες είπαμε τι πρέπει να τρώμε για να έχουμε ενέργεια τις απαιτητικές ημέρες που δουλεύουμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και κάτι εξίσου σημαντικό, και αυτό είναι το νερό. Γιατί η αφυδάτωση αυξάνει το αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό πίνουμε συχνά νερό. Μία καλή λύση για να μην ξεχνιόμαστε να το κάνουμε είναι να έχουμε δίπλα μας ένα από τα όμορφα παγούρια που κυκλοφορούν, και έτσι θα μπορούμε να μετρήσουμε και πόσο πίνουμε. Συνεχίζουμε τώρα με Hozier. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Shakira εδώ στον 92,9 και εσείς.

0: I Want It That Way. 5 πριν από τις 5 εδώ στον 92,9. Εκεί θυμίζω ότι τη Δευτέρα στις 5 επιστρέφει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Καλό απόγευμα εύχομαι και καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά!
1: Αργύρι.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: 4 μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave .gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε πρώτη καλημέρα εσείς που εχθές το βράδυ αναστέναξε το ψυγείο.
2: Καλημέρα. Το θέμα ήταν ενδιαφέρον και με την προσωπέδη.
3: Αμάρτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Αμάρτησα κάποια στιγμή κατά τις 10, αλλά μέχρι τις 12 έτρωγα τα γλυκά των παιδιών. Κάποια στιγμή 12 η ώρα τελειώσαν λίγο και αυτά. Σταμάτησα κι εγώ. Ντράπηκα.
1: Μόνο όταν τελειώνουν, σταματάς, όταν σε πιάνει αυτό.
2: Εντάξει, άφησα και λίγο για να μην υπάρχει γκρίνια σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ψήρα! Ξεκόλα!
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο!
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
11: Σχολείο! Μουστάκας!
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
14: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: 92,9.

Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αργύρι.
3: Τι θες, ζωή.
2: Πόσο έμεινε.
3: 4 μέρες.
2: Είσαι έτοιμος.
3: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
2: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
7: Ναι. Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. 92,9.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
1: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
1: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: 92,9 Kiss.
5: Πέμπτη απόγευμα 3 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 το βράδυ με αγαπημένη 90's του Now μουσική για όλα τα γούστα. Με νέα αθηναϊκά από Μόστρα Βενεδίας. Έχουμε Kiss Artist Spotlight και ξεκινάμε την ώρα με Lily Wood. Χρειάζεται και μια προσευχή για καλό και για κακό, prayer and see.

0: You and me στο 92,9 Kiss. Τι είναι, έμαθα σήμερα 3 Σεπτεμβρίου. Ποιοι έρχονται, όχι για καλό το πρώτο. Πρώτο μπλέον το καιρικό φαινόμενο Super El Niño. Σου λένε ειδικοί, ίσως είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα χτυπήσει σκληρά μεγάλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, Βορείου, Νοτίου, Κεντρικής Αμερικής. Και όλο αυτό θα προκαλέσει τεράστιο πλήγμα σε κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ντόμινο η φάση. Καλύτερα τα μουσικά μας νέα. Οι θρυλικοί Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα ξανά μανά 13 Οκτωβρίου του 2026, live στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ. Επιτυχίες 90's του Now. Έρχεται ο Γάλλος Σλιμάν να μας τραγουδήσει Μόνα Μουρ και οι Quabs.
1: 90's του Now. 92,9 Kiss.

0: Ce soir, η καλύτερη 90s του Now μουσική παίζει για εσένα στον 92,9 Kiss Boogie και Lady Marmalade. Θυμάσαι πότε το χόρεψες τελευταία φορά? Εγώ πάντως πριν μια εβδομάδα, Σάββατο βράδυ σε ένα πάρτι. Πριν δύο ημέρες η Αριάννα μας ολοκλήρωσε το tour της. Και πώς έγινε αυτό?
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Ariana Grande έκανε μια συγκινητική αποχώρηση το βράδυ της Τρίτης, καθώς ολοκλήρωνε την περιοδία της Eternal Sunshine και ετοιμαζόταν να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Απευθυνόμενη λοιπόν στο κοινό προς το τέλος της παράστασης, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκα.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
1: 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.
2: Won't father tell me

Just Creeping, ό,τι κάνει, συνέχισε το με περισσότερη έμπνευση και την καλύτερη 90s του Now Μουσική στο 92,9 Kiss, παρέα σου. Μην ξεχάσει να ευχηθεί χρόνια πολλά σήμερα για το όνομά του σε Αρίστη, ναι, έχω φιλή, Πολύδωρο, Φίβο, Φίβη, έχω επίση. Η Αθήνα μα πάντω αύριο Παρασκευή δεν θα έχει ούτε ένα συννεφάκι, κάπου έβρεχε σήμερα στην Πελοπόννησο. Αύριο στο κέντρο τη Αθήνα.

Can you love me again? Πώς μπορείς να αγαπήσεις ξανά αν σου πέρασε? Δεν ήταν αγάπη, John. Είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, μουσικό ραδιόφωνο 92,9 Kiss. Πάμε μόστρα, νοερά τουλάχιστον, 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσημα με δύο ελληνικές ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες. Μία μέρα στη ζωή της Τζο Κεφάλαιο Φέδρα, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου. Και Τροπικός του Θρυνούντος Γκέκο, η ταινία μικρού μήκους του Σταύρου Μαρκουλάκη. Καλή επιτυχία και στις δύο. Την είχε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Θα σου πω στα επόμενα τι ακριβώς έγινε. Να πούμε ότι η Ελλάδα μας είναι η τιμόμενη χώρα στη Βενετία. Πολύ καλό αυτό. Και μιλώντας για επιτυχίες, 90's to now, την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πάμε για σύντομα νέα και ιδέες από αγορά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
2: 92,9. Kiss. Ναι, πέμπτη βράδυ από τις 8 παρά έχει νυχτώσει 3 Σεπτεμβρίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα το 92,9 Kiss. Θα ξεκινήσουμε με κίνηση που έχει μπόλικη και την κίνηση που κάνουν όσοι είναι δημιουργικοί άνθρωποι. I'm good, όλα καλά εσύ? Πάντα όταν ακούμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας, για 55 λεπτά αυτή την ώρα θα ακούμε χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε, David Guetta.

92,9 Kiss Share με το επικό Believe. Με πίστη και ελπίδα έρχονται και Imagine Dragons στον αέρα μας. Believer Forever. Αν την παλεύεις στην Κηφισίας δεν ξέρω. Πάντως αν το κάνεις, μπράβο σου. Έχει κίνηση τμήματικά από ψυχικό προς Χαλάνδρη και στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους προς Κατεχάκη. Φούλη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Κολονάκη Βασιλός Κωνσταντίνου Παγκράτη. Λεωφόρος Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και λεωφόρος Ποσειδώνος σε Άλιμο. Αν είσαι προς τα εκεί κάτω νότια, ελπίζω να πηγαίνεις για ποτάκι παραλία. Πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα, μας έλειψε παραλιακή. Ποτάκι με φόντο θάλασσα. I'm a believer. Τώρα Imagine Dragons.

Wrecking Ball πήρε το μάτι σου στο Instagram το 92,9 και στο post με τη Miley Cyrus που έχει ένα τριαντάφυλλο στο στόμα, θεά. Ανακοίνωσε νέο άλμπουμ, κυκλοφορεί 18 Σεπτεμβρίου με το καλό. Σε άλλο νέο τώρα, αν βλέπεις κάποιον να κάνει την εξής κίνηση, να διπλώνει τη γλώσσα του, δεν είναι γκαγκά, καμία σχέση. Σύμφωνα με τους ειδικούς ψυχολόγους, οι άνθρωποι που τείνουν να διπλώνουν τη γλώσσα τους είναι απλά πιο δημιουργικοί. Ο Teddy Swims είναι φωνάρα, δημιουργικός και ο λίγο φευγάτος με το ένα πόδι στην πόρτα.

τη βράδυ 3 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Kiss, Lana Del Rey τραγουδά για τον James Dean με το δικό της νοχελικό μοναδικό τρόπο. Blue Jeans, αν θέλεις τώρα να το διακοσμήσεις το Blue Jeans σου ή οτιδήποτε άλλο, συμβαίνει στην πόλη δωρεάν από αύριο Παρασκευή 4 μέχρι 9 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, η οποία φιλοξενεί ξανά το By Hand Festival, συγκεντρώνοντας δεκάδες ανεξάρτητους δημιουργούς για μικρές επιχειρήσεις και μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο χειροποίητο. Εκεί θα ανακαλύψεις πραγματικά σπουδαίους δημιουργούς, μπράντες, ωραίες ιδέες για δωράκια. Ωραία ιδέα και ωραία μουσική 90's to now στο 92,9. Εκεί σου κάνει τέλεια παρέα και απόψε. Αυτός είναι ο Έρος Νταματζώτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Νέλη Φουρτάδο, Νταμιάνο Νταβίδ και Duke Dumont.

0: Connected και τη νέα σεζόν 92,9 Kiss. Yes, I like it. Δείξε μου ότι αυτό που ακούς ή αυτό που βλέπεις σου αρέσει. Οι άνθρωποι δείχνουν ότι κάτι τους αρέσει με ανοιχτή στάση σώματος, με ένα χαμόγελο, κίνηση προς το αντικείμενο ή το πρόσωπο, με ένα νεύμα καταφατικό, κουνώντας το κεφάλι σιγά σιγά πάνω κάτω, ή ένα άγγιγμα. Δηλαδή, υπάρχει τάση να αγγίζουν το πρόσωπό τους, τα μαλλιά τους ή τα ρούχα τους. Δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό. Λοιπόν, αυτό το ντουέτο μας άγγιξε από το πρώτο άκουσμα. Τους λατρεύουμε. Έρχονται στα επόμενα 90's του Now Bruno Mars με Lady Gaga και σε Latino Mode ο Enrique Iglesias για πάντα Bailamos και ο Juanes με το La Camisa Negra. Μείνε εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Χίλια ευρώ το λεπτό.
3: Αθηνά, ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη?
4: Ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη, πάμε άλλη.
3: Ποιο χρώμα προκύπτει από την ανάμειξη κόκκινου και μπλε?
4: Μόβ.
3: Ποιο είναι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας?
4: Η Κρήτη.
3: Ποιο όργανο είναι βασισμένο στην ηλεκτρονική pop μουσική? Ποιο είναι το πιο βασικό όργανο?
4: Την pop μουσική.
3: Mm-hmm.
4: Πάμε άλλη.
3: Ποιο ήρωας έπρεπε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία?
4: Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε παρακάτω.
3: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
4: Ξανά.
3: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
4: Γρήγορα.
3: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
4: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
3: Πόσο κάνει 19 και 12?
4: 19 και 12 κάνει 31.
3: Ποιο συγκρότημα δημιούργησε την επιτυχία Dancing Queen?
4: Άλλο.
3: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα ήταν το τελευταίο που το ήθελα πολύ να στο ρωτήσω.
4: Δεν πειράζει.
0: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα Αθηνά?
3: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα Αθηνά?
0: Είναι φαγητό ή χορός?
3: Φαγητό ή χορός είναι?
4: Θα πω ότι είναι χορός.
3: Φαγητό είναι.
0: Kiss
1: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Αργύρη.
3: Τι θες, Ζωή?
0: Πόσο έμεινε?
3: 4 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
3: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
1: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ.
2: 92,9 Kiss.
0: Έλα, υπομονούμε για Breakfast Show και Kiss Drive Time από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σαν να μπαίνουμε σιγά σιγά εμείς σε ρυθμούς πόλης. Ο 92,9 Kiss είναι μαζί σου στην επιστροφή, σε κάθε μετάβαση, διαδρομή και στη δουλειά ακόμη. Και παίζει υπέροχη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά και αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10. Ξεκινάμε με Enrique Iglesias και Ed Sheeran.

Τι ιστορία. 92,9 Κίσο έμεινε με τραγουδά προφητικά για ένα φανταστικό αιμονικό φαν με το όνομα Stan και η λέξη πέρασε επίσημα στο λεξικό της Οξφόρδης, χαρακτηρίζοντας ως Stan κάθε αιμονικό οπαδό ενός διάσημου. Παραμένουμε Νέα Υόρκη και δίνουμε το βραβείο γλίτωσα από του χάρου τα δόντια σε έναν άντρα, τον Τόμας, που τον χτύπησε κεραυνός χθες ενώ περπατούσε, σουριάστηκε κάτω, τα είδε όλα, αλλά ξανασηκώθηκε ζωντανός. Ο Τόμας δήλωσε: δεν νομίζω ότι ήταν τύχη, νομίζω ότι ήμουν ευλογημένος. Αισιόδοξο τυπάκι. Μπρούνο Μάρς τώρα μαζί με τη Lady Gaga, πώς είναι να πεθαίνεις with a smile.

92,9 Kiss για εσένα, Human, η φοιτητή για εσένα το επόμενο. Και για εσένα, η καλύτερη 90s του νέου μουσική μας. Και αυτή την ώρα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα για εσένα που ξεκινάς τη φοιτητική ζωή, συγχαρητήρια αν βρήκες διαμέρισμα, φωλίτσα εδώ σε αυτή την πόλη, δεν το λες εύκολο. Ειδικά αν βρήκες και σε καλή τιμή, μπράβο και συγχαρητήρια. Τώρα, αν θέλεις να το σενιάρεις λίγο, σου έχω info γιατί διάβασα σήμερα σχετικά ένα άρθρο με τα χρώματα που σε βοηθούν. Χρώματα δηλαδή για το διάβασμα και την ηρεμία. Είναι το απαλό μπλε ή γαλάζιο, απαλό πράσινο, ξεκουράζει τα μάτια από την οθόνη του υπολογιστή, φέρνει μια αίσθηση ισορροπίας. Επίσης χρώματα για ενέργεια σε μικρές δόσεις, κίτρινο ή μουσταρδί, δίνει αισιοδοξία, ζεστασιά. Πορτοκαλί, τερακότα, ζεσταίνει το χώρο, προσθέτει μια φιλόξενη πινελιά. Η χρήσιμη συμβουλή είναι να αποφεύγουμε τα σκούρα χρώματα, όπως το βαθύ καφέ ή το μαύρο στους τοίχους, γιατί κάνουν το δωμάτιο να φαίνεται μικρότερο, πιο σκοτεινό, ενώ τα έντονα χρώματα μόνο σε μικρά διακοσμητικά αντικείμενα. Αυτός είναι ο υπέροχος της Γιάννο Φέρο. Παρντώναμε.

92,9 εκεί στο βράδυ της Πέμπτης. Έχουμε νέα. Φυσικά στο επίκεντρο βρίσκεται η Βενετία με το κινηματογραφικό φεστιβάλ που τόσο αγαπάμε, Μόστρα. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Τζόρτζο Κλούνεϊ μαζί με τη σύζυγο Αμάλ Αλαμουντίν. Ήταν και δύο σούπερ λαμπεροί.

Ο George Clooney έλαβε τιμητικό χρυσό λέοντα για το σύνολο της καριέρας του και φυσικά το αξίζει και για το παίξιμό του στη σκηνή αλλά και για τη γοητεία του. Έστειλε λοιπόν ένα γράμμα ο κολλητός του φίλου, στο κολλητάρι του ο Brad Pitt, στο οποίο αναφέρεται στα εξής: απατεώνας φαρσέρ, εξαιρετικός τοπιός, αλλά κακός χορευτής. Αυτό ήταν το τοπικό γράμμα του Brad Pitt για τον George Clooney επί σκηνής στο φεστιβάλ της Βενετίας. Στη δική μας μουσική σκηνή συνεχίζουμε να ακούμε επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται Imagine Dragons, Enemy.

0: Είναι so dangerous αυτή η κατάθλιψη της επιστροφής πίσω στην πόλη, πίσω στη ρουτίνα, αλλά μην πέφτεις. Έχεις τον 92,9 Kiss δίπλα σου, η καλύτερη μουσική σου παρέα. Παίζουμε την καλύτερη 90's του Now μουσική μόνο για εσένα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Σας περιμένω και πάλι αύριο στις 7. Πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο βράδυ της Πέμπτης.
1: Αργύρι.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε?
2: 4 μέρες.
1: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
1: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή.
6: 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
8: Ράτα μικρό καλάθι.
7: Όσες εποχές έχει ο χρόνος?
8: 4.
7: Ποιος είναι ο αριθμός που είναι ουδέτερος στο άθροισμα?
8: 0.
7: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision με το Die For You?
8: Η Έλενα Παπαρίζου.
7: Πόσο κάνει 9 και 7?
8: 9 και 7, 16.
7: Τρελαθώ! Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
8: Νιώθω πολύ καλά.
7: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
8: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Και είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
0: 92,9 Kiss. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Αντώνη μου, ποιο συγκρότημα τραγουδάει το Living on a Prayer?
3: Πάσο.
2: Ποιο ποτάμι περνά από τη Λάρισα?
3: Ποινίος.
2: Όσο κάνει 9x9?
3: 81.
2: Ποιο είναι ο συγγραφέας του 1984?
3: Δεν γνωρίζω, Πάσο.
2: Ποιο πρωταγωνιστής στην ταινία One Battle After Another?
3: Gerard Butler.
2: Συνέχισε την παροιμία 45, Γιάννηδες.
3: Ενός μαστόρου γνώση.
2: Ποιο είναι ο συγγραφέας του 1984?
4: Ενός κοκόρου γνώση, βρε αγαπημένο. Μαστόρα. Ποιο είναι ο μάστορα αυτό?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
8: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
7: Kiss Drive Time.
8: Με την Ελένη.
7: Και τον Αλέξανδρο.
8: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
7: Στον 92,9 Kiss.
0: 92,9.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 3 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αθηνά, ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη?
2: Ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη, πάμε άλλη.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει από την ανάμειξη κόκκινου και μπλε?
2: Μοβ.
1: Ποιο είναι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας?
2: Η Κρήτη.
1: Ποιο όργανο είναι βασισμένο στην ηλεκτρονική pop μουσική? Ποιο είναι το πιο βασικό όργανο?
2: Την pop μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε άλλη.
1: Ποιο ήρωας έπρεπε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία?
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε παρακάτω.
1: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
2: Ξανά.
1: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
2: Γρήγορα.
1: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
2: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
1: Πόσο κάνει 19 και 12?
2: 19 και 12 κάνει 31.
1: Ποιο συγκρότημα δημιούργησε την επιτυχία Dancing Queen?
2: Άλλο.
1: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα ήταν το τελευταίο που το ήθελα πολύ να στο ρωτήσω.
2: Δεν πειράζει.
3: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα Αθηνά? Είναι φαγητό ή χορός?
1: Φαγητό ή χορός είναι?
2: Θα πω ότι είναι χορός.
1: Φαγητό είναι.
3: Kiss
0: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Gimme, gimme, gimme.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 3 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. I could stay awake just to hear.